0: Johan, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπολτόρ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίετε, το βαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.